0: Εγώ δεν ξέρω τι έχω. Ο νεκός, εγώ δώσε τα γιατί είναι σε τα καθέστοτα το γάιντα, εγώ τον πω και εγώ δω και με θέλω. Ωραίτη, εγώ αντιχά τα έχω τα έχω. Έτα πάει ανοίγα πόδια, κόντια να μην χάσω εγώ τον δώσε τα. Και έχω δείξω και εγώ τα mine operation, είναι companies, εγώ δείξω και εγώ δείξω και εγώ δείξω και εγώ δείξω. Ο ήλδε, είναι τα τυπούνε ανοί. Εγώ τάξα, μη χάζω, εγώ νόγκος, όσο τα όλα κόν άτατα, εγώ τέσσε τα και μη γίνει τα έλεγα γέντα, αντίχε που ο νέγκος τι. Εγώ τσοντά σε ούτε τέσσε τσομπά και μη δέτα, τον κακά δε, δα, τρώνε, συντά, και τέσσε τα τα, εντέγεψα, αυτό δέα τα γίνει με που πόνε. Ραντούνε ανή, δα ανή, δε γιουβόλα γεγίνει, ενή, εγκοντήσω, ενή, ανή, ναούγωση. Ήταν Γκέρετ Κόκφεν, δεν γύρισε τα χάσμα, ο λόγος ο φεπαγγείς από έρωτα. Τούνε δεν γύρισε με ο βούτσε έρωτα, γέντα τα γύρισε χωρό, ή διζάχα. Ήγη δρόσε τα δαουάκια, πάρα τσάμπα και ο χέρον είναι δεν γκούνε γύρισε κοχανίες, ο χέρα τα έρωτα, τα χωγείς, ο χέρον τα Walla elin on kerosin da haya gehit a de jihani ega laja kuti a wogo sen a yadhi kuti a de. Bila gatsa wadese NWT, YWC ega tau elin no wogo hudra sen a hazo hono da on kundi hu ega lainda on e huni de jisit a sal kha sal ku elia gatsa in chef kundu me get jisit a hazo gova sen a ko Ela lada da yagunte elhin gusin da hayen ki azzahunde da de gira hazma gulno gusin da indi na kidzan ha da kidzin a eki yekwa da de gisin da tihani wotko ons on kevun a da nir a da honsa on gye dut on kevun ide yad kisin da degra wotko ha yad ki let on kevun a limbo gusin da zazzesin da goyiyari Κοίγη ελιάν και τα χαγούν και κοκό. Και τα ζώνια μου το παιδί χαρτώ την φίλη Ίσα να είχε το πλάχ.
1: Την άκλα φίλη Μενικό Ίσα σίδι Τιστο κουτίσι, τιστο Diamond Mine, τιστο and the blue tile Κακοταρίν τίκητηρα Ήλε Jay McDonald Ήλε αιούνε νέτσικα ουολε Ή Minister in Tisikachu e Borg Ekirikwisi mine oversight hiri dile ekokiri elekachu ekelakatalati kanuklui Kevin O'Reilly e MLA hin lile e yet nik ekwa no hwede kanuklu e let a sip mine kotarin tinde beke yun nesoki ku kind elehati and that sui pa yona ti wo tsaka te ya yune yene taxpayers kle ku tsa yune nek ku kri ku si i ya na kine ku li na tsi tion da te and that professional and kili net kate i pe ka lots attended a curriculum ya yune giant mine i go mining le ya yune i ko la yun pe he pra tant da te and that I unit then kele ketala unit and as kuch latte the kuch se khande klu I unit ko gande I unit I kan ko tarin chinde sire pek ela satan na sote and that I kola kuzi si o mayor I Garrett Cochran hiri dile I le kati I sot era in tulukulu kat naso katilati and that ikola yone school linked at the University of Ottawa school linked at the kind of clue ikola yone on tilati that I school one on tilati kind of clue I le a unit I Facebook a unit I keke yuta a unit kwa nesolta kakeitete Kadaklu I let ku I Facebook e kakdine hongi ye kitira kadaklu I kas kule hitete. And that